0: Πού είστε θέμα χωπά.
1: Ναι,
0: αυτή τη κόσση είναι ορόβα.
1: Yes.
0: Ορόβα κουέλε ολόνο.
1: Oh, yes.
0: Ολόνο είναι ορόνα. Είναι ελάτη ντάμπο.
1: Yes.
0: Λένει ακούσουν τα ντάνο τα ντάμα. Ολόνο ορό. Ωια, ουγάνου εμείς.
1: Amen.
0: Εγιέ
1: Γιέσου.
0: Εγιέ Γιέσου.
2: Lord of Jesus.